0: καλό.
1: Πρέ! Πρέ!
2: Πριλουσιού!
0: Σε πέρα το!
1: Μπιτζέτ, παλιό κόγκα παλιλόγκη μου σάβη.
0: Μερούμαν!
1: Πατακάνω να είναι ιστορία. Για να γάβω το κομμάτι του πήγες παρίο.
0: Ουντσά!
1: Κανά! Κανά μπαμπάσι μου σάβα με το γάια βά. Η παμπαράγκα εγώνα.
0: Πρέπει.
1: Πρέπει.